ξανά. Έχετε τα καρτερά, παιδί. Στο καζεχείρο βόσεις. Τα καρτερά. Nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.